0: Now, for the next 30 minutes, the sounds of Greece, with your host, Peter Savas.
1: Φίλοι ακροατέ, καλώς ορίσατε. Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα Sounds of Greece από τον ισχυρό πολυπολιτιστικό ραδιοφωνικό σταθμό CHMB 1320 AM στο Vancouver με ομιλητή τον Peter Savas. Στο πρόγραμμά μας θα ακούσετε νέα από την πατρίδα, διάφορες χρήσιμες πληροφορίες για όλους και ελληνική μουσική και τραγούδια. Καλή σας μέρα και καλή σας ακρόαση.

0: ελληνικήρα διαφωνία Vancouver στο ίντερνετ HMV. Το τηλέφωνο μας για περισσότερες πληροφορίες 239-0657, ο κωδικός 604.
1: Εύξηνος Κύπρος. Ο Χαράλαμπος Χοτζάκογλου μας καλεί να ταξιδέψουμε μαζί με τους καλεσμένους του στα μονοπάτια της φιλόξενης Κύπρου, από τον Μεσαίωνα έως σήμερα. Μια συνεργασία της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών και του ΡΙΚ.

0: Καλησπέρα αγαπητές ακροάτρες, καλησπέρα αγαπητοί ακροατές και στην απόψινή Εύξηνο Κύπρο, και φαντάζομαι ότι πολλές και πολλοί αναρωτηθήκατε γιατί ξεκινήσαμε με αυτό το πολύ γνωστό τραγούδι που παραπέμπει φυσικά στο Θέατρο Σκιών, αποτελεί την ενσάρκωση του Καραγκιόζη. Και ο λόγος για να λύσουμε την απορία σας είναι ότι έχουμε εδώ στο στούντιο του ΡΙΚ δύο ανθρώπους οι οποίοι θα μας μιλήσουν και θα αναφερθούν και στον Καραγκιόζη και στο Θέατρο Σκιών εν γέννη. Και αυτοί οι άνθρωποι μεταξύ τους έχουν πολλά να μας πούνε, αλλά και έχουν ιδιαίτερη σχέση, καθώς πρόκειται για τον εγγονό και τον παππού. Και θα κάνουμε τα αποκαλυπτήρια. Έχουμε τον Κυριάκο Χαραλαμπίδη, ποιητή, ιδρυτικό μέλος της Ακαδημίας της Κύπρου και αντεπιστέλων μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Και έχουμε και τον εγγονό, τον Πάρη τον Έλληνα, ο οποίος είναι τελειόφυτος της Δευτέρας Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου της Λάρνακας, Μίκης Θεοδωράκης, του Λυκείου, είπαμε. Λυκείου.
1: Αγίου
0: Γεωργίου, σωστά. Και αφορμή αυτής της πρόσκλησης στάθηκε μια εκδήλωση που είχε γίνει για τις ημέρες μουσείου στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών, όπου ο αγαπητός μας Πάρης έκανε για δεύτερη φορά παρουσίασε μια παράσταση θέατρο σκιών, και ήταν τόσο όμορφη και εντυπωσιακή και είπαμε ότι θα θέλαμε να μοιραστούμε μαζί σας και αυτό το οποίο έγινε, αλλά και να ανοιχνεύσουμε και με τη βοήθεια του κυρίου Χαραλαμπίδη, του παππού, να ανοιχνεύσουμε λίγα πράγματα και για το Θέατρο Σκιών, να τα προσεγγίσουμε και από μια διαφορετική οπτική γωνία. Σας καλωσορίζω αμφωτέρους.
2: Καλώς βρήκαμε.
0: Ευχαριστώ πολύ που δεχθήκατε την πρόσκλησή μου να είστε εδώ και να έχουμε έτσι αυτή τη δυνατότητα να μιλήσουμε για το Θέατρο Σκιών. Και όταν λέμε θέατρο σκιών, ας ξεκινήσω, θα μου επιτρέψεις να ξεκινήσω με τον Πάρη.
2: Ασφαλώς.
0: Λοιπόν, και να ρωτήσω Πάρη, εσύ που τέλειωσες τώρα τη Δευτέρα Γυμνασίου και σε είδαμε και πέρσι να παίζεις Καραγκιόζη και είσαι αυτοδίδακτος.
1: Ναι.
0: Ουσιαστικά, ναι. Πώς ξεκίνησες και πώς έτσι, τι είναι αυτό το οποίο σε έθελξε στον Καραγκιόζη, στο θέατρο σκιών, σου προξένησε τον ενδιαφέρον και είπες να ασχοληθείς, να μάθεις και να παίξεις.
1: Ξεκίνησε το θέατρο σκιών το 2018, μετά από, όπως στην τάξη μου, στην πρώτη δημοτικού, η δασκάλα μας παρουσίασε για το θέατρο σκιών. Mm. Εμένα μου άρεσε, μου δημιούργησε έναν πόθο. Ξεκίνησα να μελετώ διάφορα πράγματα, όσον ήξερα τότε. Μετά το σταμάτησε για μια χρονική περίοδο, μέχρι που ξανάπαιξα στο σχολείο. Μετά από το σχολείο πήγα στο κατηχητικό εδώ της Ενορίας, και μετά από το κατηχητικό πήγε στο μουσείο. Και από το μουσείο πήγε στο Μουτουλάν και πάει λέγοντας.
0: Μάλιστα. Έπαιξες και στο κατηχητικό.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και στην Ενορία.
2: Χωριό.
1: Και
2: στο χωριό Μουτουλά, όπως λέει.
0: Μάλιστα. Επίσης ιστορικό χωριό με ιστορικά μνημεία. Και τι είναι αυτό το οποίο σου έκανε τόσο μεγάλη εντύπωση όταν άκουσες τη δασκάλα να μιλάει για το θέατρο σκιών? Σας έδειξε και κάποιο βίντεο ή σας έδειξε κάποια...
1: Μας έδειξε μία, θυμούμε μία παράσταση του Σπαθάρη που τη βλέπω μέχρι σήμερα και παίρνω πολλές ιδέες, η οποία δεν ξέρω, ό,τι έκανε όλες τις φωνές, το γενικά τον Μπερτές και όλα αυτά, και μου δημιούργησε αυτόν τον πόθο.
0: Μάλιστα, σου κέντρισε το ενδιαφέρον. Mm. Να σε ρωτήσω, οι υπόλοιποι συμμαθητές σου, συμμαθήτριές σου, τους άρεσε, τους ενδιέφερε κάτι τέτοιο? Πώς το βρήκανε από αυτά τα οποία άκουξες και ακούς?
1: Θεωρώ ότι τα παιδιά της σημερινής, έτσι, της ηλικίας μου, δεν ασχολούνται με έτσι πράγματα. Mm-hmm. Και επειδή είναι προσκολλημένα πάνω στο κινητά, όπως όλοι μας. Αλλά δεν τους άρεσε που έκανα εγώ, γελούσαν. Mm-hmm. Αλλά θεωρώ ότι κανένας άλλος δεν ασχοληθήκε τόσο. Υπήρχαν κάποιοι που έτσι τους άρεσαν, αλλά δεν ασχοληθήκαν τόσο.
0: Δεν είναι δύσκολο όταν είσαι πίσω από ένα μπερντέ και προσπαθείς να κεντρήσεις το κοινό και να προκαλέσεις το γέλιο, διότι έχεις και το άγχος και να παίξεις και να έχεις τις αλλαξοφωνίες και να έχει και τη μουσική και να πεις και κάτι το οποίο θα προκαλέσει έτσι το κοινό να γελάσει?
1: Εντάξει, πάντα υπάρχει το άγχος να μην έρθει κόσμος. Mm-hmm. Στο μουσείο, δόξα τω Θεώ, πάντα έρχεται κόσμος. Mm-hmm. Αλλά, ας πούμε, επειδή έπαιξα σε διάφορους τόπους, όπως είπα, έτυχε μια φορά να παίξω παράσταση και να μην γέλα κανένας. Και νιώθω και εγώ ότι δεν.
0: Κάτι δεν
1: ότι
0: πάει καλά.
1: Ότι δεν πάει καλά. Τελικά βγαίνει έξω από τον Μπερτέν 5 άτομα.
0: Μάλιστα. Οπότε. Εξαιρετικό. Μάλιστα. Οπότε λοιπόν και έκτοτε προσπαθείς να εμπλουτίζεις το ρεπερτόριό σου, να εμπλουτίζεις τις γνώσεις σου και για τον Καραγκιόζη και για τις, τα, τις θεματικές. Έτσι.
1: Γενικά.
0: Πώς το κάνεις αυτό?
1: Γράφω εγώ τα σενάρια, με παίρνω ιδέες από το Σπαθάριν και όλους αυτούς τους σπουδαίους καραγκιόζοπαίχτες. Βρίσκω τα αρχικά, προσπαθώ να τα βρίσκω στο διαδίκτυο. Ό,τι δεν βρίσκω, το ακούω τα βίντεο και τα ξανακούω μέχρι να βρω. Και ύστερα κάνω μια αναλυτική από μόνος μου, την ανάλυση του κάθε χαρακτήρα για να ξέρω τι θέλω από τον κάθε χαρακτήρα.
0: Μάλιστα.
1: Και σιγά σιγά βγαίνει
0: ολόκληρη
1: το σενάριο.
0: Ολόκληρη οργάνωση λοιπόν, έτσι. Ναι.
2: Μα φτιάχνει και τις φιγούρες.
0: Και τις φιγούρες.
1: Κάποιες.
2: Κάποιες τουλάχιστον.
0: Πες μας έτσι κάποιο έργο που έχεις γράψει εσύ.
1: Έχω γράψει για το σχολείο, είχα γράψει για ένα project της γεωγραφίας, αν θυμάμαι καλά, για το περιβάλλον. Για το περιβάλλον.
0: Ο Καραγκιόζης και το περιβάλλον.
1: Ο Καραγκιόζης, ναι.
0: Για τη γεωγραφία.
1: Για τη γεωγραφία, δεν ξέρω, πήγαμε στο μολ της Λάρνακας και παίξαμε εκεί την παράσταση. Ήταν μέσα στα πλαίσια ενός, δεν ξέρω τι είναι αυτό το πρόγραμμα.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν θυμάμαι, πέρσι. Και
0: το
1: έπαιξα, με πολύ κόσμο να βλέπει.
0: Πάντως, ξέρεις τι, αν φανταστεί κανείς όταν ξεκίνησε το θέατρο σκιών και στην πορεία του, ήταν κάτι το οποίο συνδύασε τόσα πολλά πράγματα. Μουσική, ήχο, έτσι, εικόνα, ο λόγος.
2: Αυτό σχεδιασμό και βρηματικότητα επίσης.
0: Ευφυΐα, έτσι ακριβώς το να γελάς. Είχε πάρα πολλά πράγματα που για την εποχή εκείνα ήταν δύσκολα. Σήμερα βέβαια, με όλα αυτά τα οποία έχουμε, έτσι, είναι δύσκολο να ανταγωνιστεί το θέατρο σκιών ο Καραγκιόζης τα βίντεο, όλα αυτά τα οποία βλέπουμε. Παρ' όλα αυτά όμως, βλέπεις ότι ο κόσμος κάθεται και έχει ενδιαφέρον να ακούσει.
1: Ακούω πολύ κόσμο που λέει δεν μου αρέσει ο Καραγκιόζης, αλλά όταν τους προσκαλώ στην παράσταση, ύστερα τους βλέπω. Αυτό έγινε και με μια δασκάλα μου που δεν της άρεσε το θέατρο σκιών, αλλά την έβλεπε στο μουσείο και φέτος ήρθε. Και μου λέει δεν ξέρω, εσύ το κάνεις, λέω εντάξει, αποκλείεται εγώ. Αλλά το θέατρο σκιών έχει μια ικανότητα να τα συνδυάζει όλα. Και μπορείς να βάζεις και πράγματα που γίνονται τώρα.
0: Έτσι, έτσι.
1: Χωρίς να...
0: Πολύ σωστά το είπες. Ξέρεις, αυτό ήταν ένα από αυτά που έχω ακούσει και εγώ, γιατί και εγώ δεν είμαι ειδικός για το θέατρο σκιών. Αλλά αυτό είχε και ένα ιδιαίτερο στοιχείο που για να θέλξει πήγαιναν οι καραγκιοζοπαίχτες από την προηγουμένη στα διάφορα χωριά. Πήγαιναν στο καφενείο που θα μέναν, έμεναν το βράδυ, κοιμόντουσαν εκεί και ρωτούσαν, ψάρευαν τον κόσμο, τι γίνεται, ποια είναι τα κουτσομπολιά του χωριού. Και όταν μετά παίζαν την άλλη μέρα, πετούσαν τις πόντες τους και ο κόσμος αμέσως γέλαγε, καταλάβαινε ότι εννοούσε. Έτσι δεν είναι? Οπότε αυτό που λες έχει. Και αυτό πιστεύω ότι δίνει μια άλλη βαρύτητα στο θέατρο σκηνών που το κάνει επίκαιρο. Δηλαδή, πάμε να δούμε θέατρο. Θα δούμε το ίδιο, κατά κύριο λόγο, το ίδιο έργο φυσικά, με διαφορετική σκηνοθετική προσέγγιση, με διαφορετικά κοστούμια, ούτε το καθεξής. Το κείμενο όμως είναι πάνω κάτω το ίδιο. Στην περίπτωση αυτή μπορεί το κείμενο να είναι το ίδιο, αλλά μπορείς να το
2: προσαρμόζεται στις συνθήκες.
0: Έτσι.
2: Είναι πολύ σημαντικό. Εγώ εδώ θυμάμαι από τα απομνημονεύματα του Σπαθάρη.
0: Μάλιστα.
2: Όπου μιλάει για μια σκηνή όπου θα σκότωνε ο Μεγαλέξανδρος το φίδι, ξέρω εγώ, και του λέει απόψε θα σε αφήσω να ζήσεις διότι ανάμεσα στους ακροατές, στους θεατές, είναι ο μεγάλος μας ποιητής Άγγελος Σιγελιανός. Λοιπόν, έκανε αυτό το πράγμα, αυτό σχεδίασε και χάρισε τη ζωή στο φίδι ή κάτι τέτοιο, χάρισε στο Σιγελιανό που ήταν ανάμεσα στους θεατές. Τι ωραία, δηλαδή μπλέκεται με τη ζωή. Με τον παλμό των πραγμάτων.
0: Ξέρετε, αγαπητέ μου κύριε Χαραλαμπίδη, όταν και εγώ ως παιδί το έβλεπα και όλοι μας είτε ως παιδιά είτε και όμως μεγαλύτεροι, βλέπαμε ένα θέαμα. Ένα ζωντανό θέαμα. Αργότερα που διαβάσαμε κάποια πράγματα, που προσεγγίσαμε το θέατρο σκιών από μια άλλη οπτική, βλέπω ότι αυτό δεν ήταν ένα απλό θέαμα.
2: Δεν είναι.
0: Είναι κάτι φορτωμένο με την παράδοσή μας, την ιστορία μας και όλο τον πολιτισμό τον οποίο έχει.
2: Και βλέπεις, έχουμε στο ρεπερτόριο ας πούμε του Καραγκιόζη, οι καραγκιόζοπαίχτες προσαρμόζουν ανάλογα και με τις εθνικές συνθήκες κάποτε.
0: Έτσι.
2: Ή τις περιβαλλοντικές συνθήκες, κατακλυσμός, αλλαγή περιβάλλοντος, καταστροφή περιβάλλοντος, αλλά και εθνικές συμφορές.
0: Σωστό.
2: Γι' αυτό το ρίχνουν και στον ηρωισμό και τέτοια και βάζουν λόγια στους ήρωές τους που τα προσαρμόζουν στην αναγκαία στιγμή.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Και στις ανάγκες του πλήθους, διότι το πλήθος τρέφεται από αυτά, θέλει να πάρει κάποια δύναμη από αυτά. Γι' αυτό είναι και εθνική προσφορά του Ουγγαριαζό παικτών σε τελευταία ανάλυση.
0: Χαίρομαι που το λέτε, γιατί οφείλει να ακουστεί, διότι ας πούμε είπε πριν ο Πάρης ότι μια δασκάλα μου μπορεί να μην της άρεσε. Υπήρχαν παλαιότερα. Η εκκλησία ολόκληρη σε ένα μεγάλο βαθμό είναι εναντίον του Καραγκιόζη.
1: Ενώ ο Μέγας Αλέξανδρος, να το πω αυτόν, ο Μέγας Αλέξανδρος ήρθε για να μην συγκρουστεί η εκκλησία πάλι με το θέατρο Σκιώδη, διότι ο Άγιος Γεώργιος είναι αυτός που σκότωσε το φίδι. Και γι' αυτόν έβαλαν τον Μέγα Αλέξανδρο, γι' αυτό, ακριβώς αυτόν τον λόγο. Ο Μέγας Αλέξανδρος δεν υπάρχει, δεν ξέρω εγώ τουλάχιστον, αν σκότωσε κάποιο φίδι. Ξέρω όμως ότι ο Άγιος Γεώργιος το έκανε και έτσι για να μην. Και επειδή ένας από τους καραγκιόζους, ο πρώτος, αν δεν κάνω λάθος, καραγκιόζο-παίχτης στην Ελλάδα, τώρα δεν θυμάμαι το όνομά του, ήταν ψάλτης στον Απόστολο Ανδρέα στην Πάτρα. Και έτσι.
0: Έτσι, και αυτό ερμηνεύει επίσης πολλά πράγματα. Ναι, πολύ πιθανόν. Ναι. Οπότε βλέπει κανείς όλα αυτά τα πράγματα. Και επίσης μετά βλέπει, ας πούμε, στο θέατρο Σκιών, στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης, τη Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών, που έχουμε φιγούρες και. Του Πάφιου, του Παφού.
2: Αυθεντικές πράγματι. Και βλέπουμε, τον Περτέντου, τον αυθεντικό.
0: Έτσι. Ναι, και ναι. Βλέπουμε ότι έχουμε, για παράδειγμα, τον αγώνα της Ιώκα. Τις μορφές δηλαδή. Το Μακάριο, που δείχνει ακριβώς αυτό που είπατε πριν.
2: Ναι,
0: ότι τα πολιτικά. Και μάλιστα υπάρχει, και νομίζω, στον Αυξενίου. Ναι, ναι, ναι. Και υπάρχει στα απομνημονεύματα, νομίζω, και του Πάφη, που λέει ότι όταν μας αντιλαμβάνονταν οι Άγγλοι, μας κυνηγούσαν.
2: Ναι, ναι.
0: Και εγώ έτρεχα στα χωράφια και πετούσα τις φιγούρες και πήγαινα να.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λέει να γλιτώσω. Οπότε. Ναι. Ήξεραν πολύ καλά τι έκαναν και, και γι' αυτό υπήρχε και αυτή η ανταπόκριση του κόσμου. Και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει απόλυτο δίκιο και ο Πάρης, ότι δίνει το επίκαιρο στοιχείο που ενδεχομένως δεν μπορεί να δώσει κάτι
2: άλλο. Ναι, άλλο. Δηλαδή κατ' ουσίαν εξέφραζαν τη λαϊκή ψυχή. Έτσι. Και το λαϊκό πολιτισμό, που ο λαϊκός πολιτισμός είναι ο ψυχισμός ενός ολόκληρου λαού.
0: Και ξέρετε όμως, δεν είναι μόνο η λαϊκή. Όταν βλέπουμε ότι ανεβαίνουν κάποια στιγμή στο Καραγκιόζη. Έργα τα οποία έχουν να κάνουν με το Βυζάντιο, με το Βελισάριο, όταν έχουμε αποθεώσεις των ηρώων, το οποίο επίσης ανάγεται σε άλλες περιόδους. Έχουμε να κάνουμε με την αρχαία, με τον αρχαίο ελληνικό κόσμο ή με το Βυζαντινό.
2: Ναι.
0: Ο Καραγκιόζης γίνεται ακριβώς το σημείο στο οποίο όλα αυτά, το καμίνι που μπαίνουν όλα αυτά μέσα, αναπλάθονται και παίρνουν μια διαφορετική.
2: Ναι, αυτές τις μέρες διάβαζα μάλιστα ότι υπήρχε ένας, δεν θυμάμαι τώρα το όνομα του Καραγκιόζου-παίχτης, από τους πρώτους, ο οποίος είχε εκατοντάδες φιγούρες.
0: Μάλιστα.
2: Τις οποίες έφτιαχνε και προσάρμοζε ανάλογα με την περίπτωση. Από το αρχαίο κόσμο μέχρι το Βυζάντιο και μέχρι την νεότερη εποχή. Αναλόγως έφτιαχνε φιγούρες.
0: Έτσι.
2: Και έγραφε και τα κείμενα ή αυτοσχεδίαζε.
0: Μάλιστα. Καταρχάς, κάνεις και εσύ είπες φιγούρες, έτσι. Πώς πάει αυτό το πράγμα, πώς είναι εύκολο, δύσκολο, πώς το βλέπεις?
1: Εντάξει, η φιγούρα για να γίνει θέλει αρκετή ώρα, διότι δεν είναι μόνο να τη σχεδιάσεις. Παίρνεις κάτι πρωτότυπο, εγώ τουλάχιστον παίρνω πρωτότυπα, δεν μπορώ ακόμα μόνος μου.
0: Έτσι γίνεται πάντα. Και στη σχολή καλών τεχνών να πας, το πρώτο βήμα είναι η αντιγραφή. Αντιγράφεις, μαθαίνεις και μετά αυτοσχεδιάζεις.
1: Πιάνεις τη ζελατίνα, που είναι το υλικό που έχει για να φτιάχνει το θετροσκιό, πιάνεις ένα μολύβι, λένε κάποιοι. Εγώ προτιμώ μαρκαδόρο μαύρο. Το πιάνω και σχεδιάζω σιγά σιγά, η φιγούρα δεν είναι ολόκληρη, είναι κομμάτια πάνω στο χαρτί, είναι διαφορετικά τα πόδια, εξαρτάται από το κάθε ήρωα. Ας πούμε ο Καραγκιόζης που έχει αρκετά κομμάτια, αν δεν κάνω λάθος είναι 12 κομμάτια ολόκληρη η φιγούρα. Το χέρι δεν είναι όλο μαζί, είναι μικρά. Ναι. Και έτσι το. Επίσης, και μετά με τα διπλόκαρφα ή κάτι άλλα πράγματα που χρησιμοποιούν οι καραγκιόζοπαίχτες, τενώνεις.
0: Μάλιστα. Η μεγαλύτερη δυσκολία που βρήκες ως τώρα πού είναι?
1: Η μεγαλύτερη δυσκολία είναι να κάνεις τον κόσμο
0: να γελάσει.
1: Να γελάσει.
0: Το να αλλάξεις φωνή, το να μιμηθείς και τα λοιπά.
1: Αυτό εντάξει, θεωρώ ότι είναι από τα εύκολα όταν το κατέχεις. Αν δεν το κατέχεις, ναι, μπορεί να είναι δύσκολο. Εγώ δεν ξέρω, νομίζω ότι το κατέχω.
0: Μπράβο. Το έχει, το καλλιεργείς και προχωράει αυτό το πράγμα. Ναι. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι.
2: Να πω κάτι από την εμπειρία μου.
0: Βεβαίως.
2: Παρακολουθούμε κατά καιρούς τον Πάρη όταν παίζει, όταν δίνει παραστάσεις. Πρόσεξα ότι μπορεί να παίξει δύο φορές το ίδιο πράγμα, βέβαια, για να κάνει δύο παραστάσεις.
0: Μια
2: κατόπιν της άλλης, ανάλογα με την ώρα που ορίστηκε. Η δεύτερη παράσταση συνήθως είναι καλύτερη. Γιατί, διότι στην πρώτη ακολουθεί το κείμενο και στη δεύτερη ακολουθεί τον εαυτό
1: και πάντα του,
2: αφήνοντας το κείμενο και αυτοσχεδιάζοντας.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Και πάντα στη δεύτερη έρχεται παραπάνω κόσμος.
2: Αυτό είναι σημαντικό.
0: Εντάξει, αυτό σου δίνει επίσης και μεγαλύτερη έτσι.
1: Ναι, εντάξει, βέβαια όλεξη. Από εμπειρία μου, επειδή έκανα και αλλού παραστάσεις, θεωρώ ότι το να έχει πολύ κόσμο σε μια παράσταση μπορεί να σου βγει και κακό. Mm-hmm. Διότι μου έτυχε να κάνω παράσταση και να έχει πολύ φασαρία.
0: Α, ναι. Συμβαίνει.
1: Μπορεί και να σου βγει και σε κακό να έχεις πολύ.
0: Και ξέρεις, αυτό συνέβαινε και παλαιότερα και εφήβραν και εκεί κάποιες καταστάσεις, κάποιους τρόπους οι καραγκιοζομπέκτες τους... για να τους πούνε να κάνουν ησυχία, να μιλήσουν.
1: Αυτοσχεδιασμός.
0: Έτσι ακριβώς. Αυτό ήταν. Και αυτό είναι κάτι δύσκολο το οποίο δείχνει ότι πρέπει να είσαι σε ενάργεια συνέχεια. Να σκέφτεσαι πώς μπορώ να κάνω αυτό, πώς μπορώ να κάνω το άλλο. Επίσης το ενδιαφέρον είναι ότι επειδή είναι κάτι ζωντανό, μπορεί να σου τύχει και κάτι τη στιγμή που παίζεις.
1: Μπορεί να ξεχάσεις μια φιγούρα.
0: Μάλιστα. Ή να σου πέσει κάτω μια φιγούρα ή να σου χαλάσει κάτι. Και εκεί πρέπει τόσο γρήγορα.
1: Μου έτυχε να πούμε να ξεχάσω να πάρω έναν κολλητήρι.
0: Μάλιστα.
1: Και είπα ότι είναι άρρωστο.
0: Πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό.
2: Αλλά το θέμα είναι ότι οι παλιοί καραγκιοζομπέκτες είχαν και την οικογένειά τους βοηθό.
0: Είχαν βοηθήσει πάντα,
2: ναι, ναι. Ο Πάρης παίρνει κανένα δύο συμμαθητές του κάποτε και οι οποίοι δεν είναι ακόμα έτσι εξειδικευμένοι και είναι ένα πρόβλημα αυτό. Διότι πρέπει να κάνει, ας πούμε, μια βροντή, ένα τέτοιο, ένα εφέ.
1: Διότι έχει διάφορα εφέ ο καραγκιοζομπέκτης. Δεν είναι μόνο ο καραγκιοζομπέκτης. Έχει και άλλες τόσες που κρύβονται από πίσω.
0: Και παλαιά φαντάζομαι ότι είχαν και τους ζωντανούς τους μουσικούς. Δηλαδή τώρα βάζουμε το μαγνητόφωνο, παλαιότερα ήταν δύο-τρεις που να παίζανε. Οπότε...
2: Διότι κάνανε επαγγελματικό πια θέατρο κατά κάποιο τρόπο εκεί τότε.
1: Και παγιά
2: και κερδίζαν τα προστοζήν με αυτό.
1: Και παγιά ήταν με κεριά.
0: Ναι, για πες μας γι' αυτό.
1: Παλαιότερα που άκουσα σε μια άλλη συνέντευξη, το έπαιζα με κεριά και έβαζαν κεριά μπροστά από το πανί. Δηλαδή υπήρχε και φόβος ότι μπορεί η φιγούρα.
0: Ακριβώς.
1: Ή το πανί.
0: Από τα έργα τα οποία έτσι έχεις διαβάσει, έχεις ακούσει, έχεις δει, ποια είναι αυτά τα οποία έχεις βρει πιο ενδιαφέροντα?
1: Τα πιο ενδιαφέροντα και αυτά που μου αρέσουν πολύ να τα παίζω είναι ο γάμος του Καρακιόζη. Όπου πάω θέλω να το παίζω. Αλλά και ο Καρακιόζης τραγουδιστής και κάποια άλλα δικά μου που κάνω, ακόμα να τελειώσω διότι είναι πιο δύσκολα, μου αρέσουν.
0: Κάποια που γράφεις εσύ εννοείς?
1: Ναι, ναι.
0: Ο γάμος γιατί?
1: Δεν ξέρω.
0: Έχει πολλές πτυχές.
1: Είναι αυτό που άκουσα από το Σπαθάριν τότε. Και μου άρεσε πάρα πολύ έτσι όπως το παίζει ο Σπαθάρης και...
0: Είναι δύσκολο.
1: Εντάξει, ο Σπαθάρης σε εκείνο να βγάζει 100 φιγούρες.
0: Α, Παναγία. Αυτό είναι εντυπωσιακό, ναι. Έχεις κάνει και εσύ τόσες πολλές?
1: Όχι, αλλά εγώ προσπαθώ όσο γίνεται να βγάλω και εγώ σας παραπάνω. Και βγαίνουν όλοι οι ήρωες του θεάτρου και όσο εκείνη την παράσταση, από ό,τι κατάλαβα.
0: Μάλιστα. Οπότε χρειάζεται να έχεις και πολλούς βοηθούς.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και να συντονίζεστε με τα μάτια να καταλαβαίνει ο ένας τι θέλει να κάνει ο άλλος.
2: Θα πω κάτι αστείο τώρα.
0: Ναι, ναι.
2: Στην περάσταση την τελευταία που έπαιζε ο Μπάρης τον Μεγαλέξανδρο και το Φίδι, ας πούμε, το Φίδι ήρθε και έπρεπε να βάσει το σπαθί του, τη λόχη του ο Μεγαλέξανδρος, στο στόμα του.
0: Ναι.
2: Και του λέει, δεν ξέρω αν το θυμάσαι πάλι, αν είναι αυτός σχεδιασμός δικός σου, μου φαίνεται πρέπει να ήταν. Άνοιξε το στόμα σου, του λέει, του φιδιού, για να μπει το σπαθί μέσα.
0: Λοιπόν, ξέρεις, πολλά πράγματα τα θεωρούμε μυθολογικά, περίεργα κτλ. Έτσι και εγώ έβλεπα με τη βυζαντινή τέχνη που μου αρέσει αυτές τις παραστάσεις που λέει στον Άγιο Γεώργιο να φωνεύει τον δράκοντα, τους δράκοντες, και λέμε οι δράκοντες είναι στοιχεία μυθικά, μέχρι που τώρα με τα βίντεο που κυκλοφορούν, με όλα αυτά εκεί στην Ανατολή, τώρα στη Σουμάτρα είναι στο, υπάρχει μια περιοχή όπου υπάρχει ένα είδος δράκου, μια τεράστια σαύρα η οποία τα λέμε είναι πιο μεγάλη από κροκόδιλο, αλλά είναι ακριβώς μορφή σαύρας.
2: Λοιπόν,
0: δεν αποκλείεται οι άνθρωποι οι οποίοι πήγαιναν, οι έμποροι οι οποίοι εμπορεύαν και φτάναν στην Κίνα, να είδαν αυτό το πράγμα, το οποίο είναι, βγάζει δηλαδή πώς ανοίγει το στόμα το φίδι και βγάζει. Έτσι ακριβώς είναι αυτό το τεράστιο ζώο. Κάπως λέγεται τώρα εδώ, κομόρο, κάπως έτσι λέγεται. Έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, το οποίο πραγματικά θα μπορούσε να είναι μια τέτοια περίπτωση ενός δράκου. Δηλαδή, πώς θα το ονόμαζε κανείς. Είναι ένα μεγάλο φίδι, το οποίο όμως είναι και υπερμεγέθες, δεν είναι απλώς φίδι. Ναι. Άρα, δράκος. Άρα λοιπόν, πολλά πράγματα μπορεί όντως να υπήρξαν και φυσικά μέσα από τη λαϊκή φαντασία να πήραν και διαφορετική διάσταση των πραγμάτων. Και τώρα με τη μουσική τι κάνεις?
1: Μουσική τα έχω όλα πάνω στο κινητό μου.
0: Αχα.
1: Εντάξει, τον πρώτο καιρό με βοήθησε η μητέρα μου να τα βρω όλα. Τα βρήκα όλα, τα έκανα MP3 και εντάξει, παίρνω ολόκληρο ένα εξοπλισμό όπως θέλετε και στο μουσική.
0: Αυτό ακριβώς θέλω να πω, ότι σιγά σιγά το ένα κομμάτι μουσική, το άλλο κομμάτι φιγούρες, το άλλο κομμάτι να μπορέσεις να έχεις εκεί όλα τα
1: σχετικά. Και στο μουσική εντάξει, έχω έτοιμο τον Μπερτέ.
0: Μπράβο.
1: Αλλά σπίτι έχω έναν ολόκληρο.
0: Το οποίο πρέπει να στήσεις,
1: ναι.
0: Έτσι.
1: Δεν εντάξει, για να στήσω τον Μπερτέν πάντα εγώ έχω το συνήθω να πηγαίνω μία ώρα πριν την παράσταση, είναι ανάμιση, ή στο μουσείο πάω την προηγούμενη μέρα για να τα στήσω, διότι δεν θέλω να τα αφήνω έτσι και δεν μου αρέσει και όταν τελειώνω από μία παράσταση, παρόλο που έχω την κούραση της παράστασης, διότι όταν κάνεις μία παράσταση κουράζεσαι.
0: Βέβαια.
1: Για να μεταδώσεις την ενέργεια σου και στον κόσμο.
0: Έτσι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια, διότι μέσα από αυτόν τον παλμό αυτό μεταφέρεται. Και αυτό είναι το εντυπωσιακό.
2: Το πρόσεξα και εγώ την τελευταία φορά που του λέω του Μπάρη κάτι. Μου λέει περίμενε να συνέρθω διότι έδωσα όλη μου την ψυχή για να το παίξω.
0: Έτσι.
2: Παίζουν με την ψυχή τους.
0: Και να ξέρεις Μπάρη ότι όσο περισσότερο δίνεις την ψυχή σου αυτό φαίνεται. Και το καταλαβαίνει ο κόσμος και το μεταφέρεις, είτε αυτό είναι με το μπαλμό, είτε αυτό είναι με τη φωνή, είτε αυτό είναι με τις κινήσεις που κάνεις, με όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή αυτό το οποίο λες εσύ το δίνεις, ο άλλος το εισπράττει.
1: Ναι.
0: Οτιδήποτε κάνουμε και πάντοτε να ξέρεις ότι πάντοτε όπως και αν αλλάξουν συνθήκες, τα αγαθά κόπης κτώνται.
2: Έτσι.
0: Μπορεί να κτώνται και κόλπης με τρόπους αλλά και τεχνάσματα, όμως αν δεν κοπιάσεις, δεν μπορείς να έχεις ένα αποτέλεσμα το οποίο να είναι και δικό σου και να το χαρείς και να το θαυμάζεις.
2: Πρέπει να δοθείς με όλη σου την ψυχή.
0: Mm-hmm.
2: Και φαίνεται ότι ο Μπάρης το καταφέρνει αυτό. Τον βλέπουμε δηλαδή, το ζούμε από κοντά. Είναι δοσμένος. Έχει σημασία αυτό το πράγμα.
0: Πρέπει να, αφού είσαι στη Λάρνακα, σιγά σιγά θα μεγαλώσεις λίγο. Το επόμενο στάδιο είναι να πας και στον κατακλυσμό, νομίζω.
1: Ήδη έπαιξα στο σχολείο μου, που το σχολείο μου έχει πολύ μεγάλο θέατρο και θυμάμαι την πρώτη μέρα που πήγα στο σχολείο που είπα θέλω να παίξω παράσταση εδώ, από μέσα μου. Τελικά μετά από τα Χριστούγεννα έπαιξα.
0: Μάλιστα. Έχει το νερό στην πραγματικότητα. Ναι. Οπότε λοιπόν προχωράς σε αυτήν την κατεύθυνση. Θα σου άρεσε να βλέπεις έτσι τον εαυτό σου να συνεχίσει με κάτι τέτοιο?
1: Δεν ξέρω, διάφορα περνούν από το μυαλό μου, αλλά και ο Καρακιώζης, εννοείται, θέλω να...
0: Χαίρομαι πολύ που αυτό το πράγμα σε συναλπάζει, γιατί θα δεις και όπως θα μεγαλώνεις, ότι ο Καρακιώζης δεν είναι απλώς αυτό που λέγαμε πριν, ένα θέαμα. Κρύβει μέσα του έναν ολόκληρο ελληνικό πολιτισμό. Με όλες τις... Ακόμη το γεγονός ότι εμφανίζονται όλοι αυτοί οι διαφορετικοί ήρωες, όπου κάθε ένας είναι από διαφορετική περιοχή.
2: Ναι.
0: Πολλά πράγματα και εγώ τα συνειδητοποιώ όταν, δηλαδή πριν από κάποιο καιρό έχουμε μορφές οι οποίες σχετίζονται είτε με τους Οθωμανούς, είτε με τους Τουρκαλβανούς, έτσι.
2: Και ύστερα είναι οι διάφοροι ελληνικοί τύποι, ο Βλάχος ας πούμε,
0: μάλιστα,
2: ο Μπαρμπαγιώργος, ο Επτανήσιος, ο Σιωνιώνιος και ούτω καθεξής, δηλαδή... Ο Κουτσαβάκης, ο άλλος τύπος δηλαδή.
0: Ο Επτανήσιος.
2: Ναι, ο Επτανήσιος.
0: Άκουγα πάντοτε ο Βελιγκέκας.
2: Ναι.
0: Ποτέ δεν κατάλαβα τι σήμαινε. Ήταν ένα πορτοπαλίκαρο εκεί πέρα που ήταν πάντοτε από την πλευρά των Τούρκων.
1: Δεν είναι γνωστός ο Βελιγκέκας.
0: Λοιπόν, και τι μαθαίνω πριν από λίγα χρόνια. Ότι στην Αλβανία υπάρχουν δύο φυλές. Οι Γκέγκηδες και οι Τόσκ.
2: Μάλιστα.
0: Οι Γκέγκηδες είναι αυτοί οι οποίοι έγιναν μουσουλμάνοι και οι οποίοι βοηθούσαν τους Τούρκους στην τουρκοκρατία να επιβληθούν όπου πήγαιναν Έλληνες να ξεσκοθούν ή γενικότερα χριστιανοί. Έστελναν τους Γκέγκηδες. Οπότε λοιπόν ο Βελιγκέκας έχει μείνει.
2: Το
0: Μπιθύνιον
2: όργανο του Πασάς.
0: Έχει μείνει από εκεί. Δηλαδή τι ιστορική διάσταση έχει κάτι το οποίο δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει και το συνειδητοποίησαμε λίγα χρόνια. Οπότε πάντοτε θα μας εκπλήσει το θέατρο σκιών.
1: Και είναι μια τέχνη που πάει να χαθεί.
0: Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό όπως το λες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητές ακροάτρες, αγαπητοί ακροατές. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Από εμένα το Χαράλαμπο Χοντζάκογλου στην παραγωγή και το Δημήτρη Σημεού στη ρύθμιση του ήχου. Σας ευχόμαστε ένα καλό βράδυ. Εύξεινος Κύπρος.